0: ήταν άτανε γουρέ Μόσες. Μόσες. Μόσες. Ήταν γουρέ Μόσες. Μόσες. Μόσες. Μόσες. Μόσες. Μόσες.
1: Αι. Κατρούλια να τιο. Α, νοί βάτε ρουάνε και ούτε. Όχι πάτε ρουάνε και ούτε.
0: Μόσες.

καλό. Τι είναι νότα να γράρω, γκουτ μισήν δε λέτσε, αλλά περμάτ καλό ή μισκολό. Μη του γουγαλάγε. Τι μου αγγεί το αγώνου. Ή το αγώνου, αγγεί μου τέτσι, νημή γυναίκε γουρία να έγκει γκρέζα προκαστινέσιον. Τι λέει προκαστινέσιον, κέρε. Κι είναι κέρε, ναι, λέτα του γκουγούνα τράπκα. Αγγεί βογόλτε για μούνε, με μου ατσέι τζιλένε. Κι γερ τσι ήταν και πάρε και ένα λαλέν του κουκούλι ένα μπαγάτσι. Δεν πάρε και ένα λαλέν κολέ, βάτσα να του νάει, Πετού τα γκέγκε, κονιούκο που τίντου κούτσο αντούκουλ ήτακου αγκούμου σαν. Κύπρε μάτσολο. Τι είναι νότα να καλά ραγκοτ μισή. Νότα να πω δε λέτσε λέλε δε κατά του τσιγόγγε του εκόπιτ και τε σάιτ. Μούτε νόρε νότα να σάφι ζαίδι. Μόγγε να λεγαλιά σο κοράιν. Κουάνε γαλία. Κάι το κονιούκο κουάνια αναγκοούνε τον. Ήγγανε λεγα γορομίτ καπέσα. Σαφέρε κομίκο να σίδα. Λακένι σάι σα αγκομίκο μνιέ. Καγέρε, και βατίνικ εν του γκέτ νάμπα φω. Κάκο γουίρουαν όγκο το αλουάν σε γαλιάν. Δούκα νάμπα είναι. Και βατίνικ και ματεπί γαγουάν. 85,000 εν τι το γουλά. Ήτε λε τίκετ νεβο between 20 to 30 shillings. Να μσί μου ήταν ελέμιτε νο. Στα 274 αγι τζιλ χάσε. Ήτσι λε στα 274 χάσε αγι ουε του γέτα νάμπα φω. Star 274 hasha twende kwa duka namba 4 amache chorono he he mange na le sigali anan ingeni la amache chorono kata mut 5 people ago anganale mitabune mi safaricom iko na shida kere nango puko beti ne mawiruni pop up message ni bo mpesa got ko wiruni na le tinye bate which in big two tenga veleta ke katiam inakata inakata kumanga na lewa ndi chile go yanune ama chile chile star 274 hash agi wetu ge number 4 ama chile chile star 274 hash enda kwa duka number 4 asige gergele kata star 4 duka number 4 star 274 hash enda kwa duka number 4 itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake keguye star 274 agi chil hasha til ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake agi wetiga iwendi tuge number 4 ite iyo ni ya mabati chitane tekse anane machoko tekse ne plane ni tekse tanane already ko ite star itekse lakini ingenaginye ile mabati ni tricky tabu ngalega mkibati ni mwa unota ninye amache ya inamna itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake and to get number 4 star 274 agi chil hasha ikikubali ni sawa mamibi email yane siya njita ingi nile mamibi kindonya hakuna watu sokone magigasti eni ndonya nena muo no people in the market star 274 hasha duka namba 4 mwagere chi en sokone ama chechoro nogata muth chitugul kwendiga aga 85,000 Kenyan shillings 85,000 chebogi batinik 85,000 ya mabati itile ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake star 274 hash agi wetu get namba angwan wale chita bado inakata kere kwenye tenga angeta utetu utetu kami tapo nika mi ni mwangi nole gali yane ni chill star 274 hashe koyane bai mwa ilema iwe tuget na baflani koyane agotono nini ato mawiru pop up message nibo mpesa netilen ticket ngotko wiru pop up message nibo mpesa wewe uko na bati ama chabi ngmuche ucho ping muche muche gotel ticket na inaenda through direct na ngoro kwek ama chai na msimu ite star 274 agi chill hash agi weduka nambari ngapi agi wetu geta namba angwan tel ticket nabo between 20 to 30 shillings peke yake tukirudi tuone itakuwa namna gani yaba talugoika abimit en nwaginda en ore notanimye star 274 hash duka namba

Τα βάλε τα κομπέλε, τζίνε νότσα να γράρα αγκοτ μισή γδελέτ και είναι international. Ναι, εγώ σε εκτύπτω μαγλό και κάνω το εκεί εκεί τι του είτε του είτε του τα βράνε. Good morning, πρόνο να σε καλά, εγώ τα κοτά, εγώ τα κομπέλε. Κοβένω πάμε και πάμε νέα τα μου νέα μαουτσέ. Άμου νέα και ορονό και άμπα το πέσω ετούκο λέει λίμπα μαουτσέ ασάντε σάνα. Πάτρικ ένα λίμπο λέλε τσουέσε. Μαουτσέ αγορά γάλε τούκο παμόγια ασάντε σάνα. Βάσελε τη λάγκο γόλε τσάρουα αντίτ μπαγι ψόγια ασάντε σάνα. Παούλο καγκούμο, ιβουαουε παούλο καγκούμο. Άγιο γε. Ένα μου αγκίτα γέγκε. Μαμί κάγκου μου και σειρά και πορέσα. Μάγκο να λίγη τσεπτάνω και ποτάω. Μη γίνε τσαμού και σαμεσένε. Κέρε, κι α σου γκούγα μα κι αμού αγκίνια λάτσα με κάγκου μου καμπλέτα. Ναι να πέντε κάγκου μου καμπλισάνε ό,τι νιέ. Πα, άτσε να τεν τόνι σε τσου. Σε τζαβάι πάτα κάγκου μου τάμου. Κι αμπέσιο, αβράω εγκαρόν, κουκούκου τσαμ του γκουγαλά. Κόλλιν το αγίσ τσέτσα, ανάνεν το ανέ. Μάτσε κομίντε λίλ, να είκο να ρουφουν πάει. Αουά είναι ρε, σαπ μήτε μκάγκου μου και μήτε του γέτα απειν τσόν. Του γέτα απειν τσόν, ένα λίμπο κόρουφα. Δεν τε πέν τσόν, ε. Κονγκέτε να είναι αμύρε, σαν το μου αουνε να κολεντζίν κι αλδέ ομπαγκή τη έκατα τσέπα πακάγκου μου. Κοκκόσι σε κτσί. Μα τι μου αουε τσόν, με μου ανέ. Ελε κουάλ κάγκου μου ατα τσέπο ει. Πακή τη έκατα τσέπα κάγκου μου. Κοναβούρ Λένε ούπα μάικο πηγαίνει μπαγκίτι Άλε ο Ιβουάνο Μα κόπε άμα και να βούρει άγερ Συν να βούρει ότα άμε άτα βούρε Κοτό μου αμίσια άμε Αυταγά αμίσια άμε Άμε αγανιέν τσακούν Άγα αμ αυταγά αταρ τσακούν Κοτό μου αρουά λένε άμα κονούσου Άγω τκιτσιο κουβόν αρουάνα Αμούνα νιγκα βλέταγε Μάγκα να λέτσε πονγα καγκού μου τσάτα Μα ήταν αι Ijarata kede ikure mwarabu wanye nende negi chave anangwa monke Lakini kangumu tamu netamu gage gere Koga mwataye mpaulo kangumu ajaga kwe Kiko tachibi gala gaine teno linki kure Pagachot KDF kure murude Mange nalagi abu wano gainana Kele murude Elisha gamo temo chendet good morning Lale tuko dania sate sana barbari chema good morning Iliano manyo nrobi wane itiende boli mbogi taima chamge First time soda good morning Emmanuel Lebogi Munjil Jamge to Chetkale to Kondani, Asante San. Chirchin Mochain that Kelene. Kale to Kopamoja to Billy Begabar with good morning. Keep Kuriga Telel Gamnanga Jamge to Chetkale to Kopamoja Gele, thank you very much. Kasa, Kotomo Gebe. Kabla tuende mbele na kemwanga lekecha mauna taninye maneno ya kangumu na maneno ya geseri aktuku gabuli aktuku chantuku jena megaksa aisechu ako chena megaga sistane lale nima gimuwa chinji kere kimiso kone magakeli nye gibatini gole piu piu piu say say say mauna taninye ama chake ya kita genge nipo maana kabisa and to get number two iyo ni school fees Iyo ni school fees Duka namba mbili Tafadhali ama chepiki tako chetoke yoache school fees Ngotko migi nuko ngeten sokoni for a very long time Karibu wara aweta genge go school fees Amune kinge ndabu ise kibo school fees Inge nako takinye Chitaneti nye loge sukuli nye na una hustle Ananako tkane tabu nera pini kibo school fees Yonti nye loge sukuli Koko ye kali yolo antukul Ngebara gena miko kali bara gena miko kali yolo antukul Kasanya mwongita genge Kimache choro nongmuth 75,000 and yetugul. School fees, chebo 75,000. Itile ticket, nebo between 20 to 30 shillings. Iyol jige voucher, nebo school fees, voucher netinye selingata. Voucher netinye 75,000. Ki yagun 75,000, ananigo unu account number nebo sugul. Keseche? Ki yagun 75,000, ananigo unu account number nebo sugul. Ki yagta pesa direct, iende wapi, iende shuleni. *274 agitil hashe tuende kwa duka namba mbili ama chechoro nungmuth agoya nore ya taende bocha wakinete *274 hashe enda kwa duka namba mbili to get number two till ticket nebo between 20 to 30 shillings kitio *274 hash wapi wewe gorochi itane ta itile *274 agitil hashe agiwe to get number two Unaenda kwa duka namba mbili Itile ticket nabo between 20 to 30 Kenyan shillings kutuanga lekecha *274 agitil hash Amache iwe tugeta number two Alafu tuone itakuwa namna gani ya nore nota ni mnye *274 ama ibimu Ama michi Kalia Why *274 agitil hash To get number two. Achenge chita netinye lago ke sugul.
Egere, mtu wako na watoto shuleni. Bas, alafu, kukubirte ngalega ap school fees, meti nyanam na agatukule, agwama chepigmu, ni mea kubakita ako tagenge mbichu. Nataka watu watano, 5 people, ichile star 274 hash agi wetuge number 2, ama chepigmu, 5. Agoche to mgai kwa lise besyo, kasa nyamon. Ngutko giri ya lise besyo, matkoche rengi ya agatukule. Ago ndete nyatabu seke tiana amun, kitilingitio director gere, kitkimonde nene kitio kuhunoto. Ama mibi, unakata ticket ata kama ni ticket moja peki yake, inatosha, ticket moja, agenga gologo yame. Ni namsi mwete paganore nabocha wakinete, ama cha ichil star 274 agi ichil hash. Ichil star 274 agi ichil hash, agi wetugeta number 2. Itile ticket nabo between 20 to 30 shillings, inyor tige 75,000. Chebo school fees, kere, ki yagun 75,000, eh? Options kwang kiyagun 75,000 eh? Anane kiyagun in either 75,000 anan kiyagun in anani yagun nyende nyende ne yagu account number nebo sukul agunda sukuli seksomo agunda sukuli segangwan imwagitio ile sukule negilonde chegile sukule negile ago mamibi mamibi kosinye ama tena imeanza shida kanyangoronge get star 274 hash imu gomita abune unigaye star 274 hash star 274 hash duka namba ngapi duka namba number 2 siko sawa aiko sawa kale kabano bi ingena njile makaka stien soko ni kabisa acha akokwe okima ipingmu kuisha sis kimoche ipingmu kage begu begu nene mpia begu nene le nesam gai gegele kimoche choro nongmu itile chieto kul ticket nebo between 20 to 30 shillings peki yake star 274 agi chil hash agi wetugeta number 2 star 274 hash duka number 2 itile ticket oini alinde netai 0705 kuleti 681 0705 kuleti 681 pongezi tubche 0705 kuleti 681 mununuzi wa kwanza ama chepika lagangwa gorobika lagangwa cheto mgai kwa lisye besyo 0705 kama iyo ni namba yako pongezi sana kibirusi mwita nyingune bas iyo mwani nyege ne utamua peke yako, ngut kiyagun pesa, anani yagu account number nebo school. Imuche, kiyagun ni bangange. Komichi tanimo ya nigak pesa, iyagu ge, iyagu nenye, account number ya shule, kiyotoko ba school direct. Maunota ninye, aline neta. Kimache choro nuga lak, angwa, 75,000 enje tukul. Watu wane. Shika simu, star 274 agi chil hasha. Star 274 agichil hashe enda kwa duka namba 2 itile ticket nabo between 20 to 30 shillings peke yake and to get number 2 ketar ngalechane nore nota na mnye star 274 hashe kibendi to get number 2 mamichi mamichi duka namba 2 mamichi star 274 agichil hashe itile ticket to get number 2 kagisirgele fees yane voucher nebo school fees. Ndani ya hiyo voucher kumi 75,000. So yoga yaljike voucher. Inyuru 75,000. Aline number 2. 0719. Kuleti 784. Pongezi sana. 0719. Kuleti 794. Pongezi.